0: Salama shun wiro. Ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so tene. Ntoki luherane musoro anyu yolo re rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwe trai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenlen.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero kikwela.
1: Iwola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuniwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inkene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wawata. Mashvida, maisapo,
3: mashvida. Στο τσοφαράτι μου σαμε και ο κατουλάνε ράβα τρες ώρας μινούτο χανσίνι να σάβα 15 ώρας ή 57 μινούτ. Φρέγα να πήγω κάτι ο 4 ώρας. Είχα άλλα βρένει είχα πάρει και άλλα σε μένα σε ένα νέο μαπούτο. Είχα όλο να καλεκένει είχα πάρει και ο καδεργάτου. Ο γρένα νιάτσι είπαμε και αν ρίγκου. Να μπόγκα παπά.